0: κάντζικ σου τη χώρα ανήτω κόντζικ, νιου κάντρικο σπακάτε. Νιου κακ διό τα μζικούνε, Χεσουκρίστο τα μζικούνε. Καν κουνάβει νιου κάτε κάτι τσιγνίσικα, η μάνα ο ακιμπίκα κάτι το κούγκον τζο κικόνα πανικόν. Τσαϊμάντα ο κιουακόνα πανικόνα, τα ηταμή τοξιμή μνησικασίνα, καν κουνάτα ατσκάτα παγνίνη, για η τοξιμή μνησικασίνα διό, καν κουνάτα νιου κάτα, κουιδάξκαμάντα ο κικόνα πανικόνα, διό. Ποξίμι μνης καζίνα, κονον φαμιλιακούνα να το μανιάσουν, φαμιλιακούνα παί κονατάπης νήσουν κατά λαδομάντε, Ιγλέσια, φαμιλιακούνα, διότι τα μανιάσπα, αλλάχα τα σώμαχτα κάου στην κάπου, ξαμούγκα με ζακικόνα, ξαμούγκα με τούκουι, ξαμούγκα με τούκουι λάια ο κικόνα πανικόνα. Τσαϊμάντα, διότι τα παγνίσπα, ασακάμα, κανκονάτα, καϊπί κασκάνε,
1: Όχι, Παστόρ, κούνα σινιά, ουιάσουν, ουιάσουν,
0: αβέβαια. Γραβασιόν, bueno, τσίγκαριν μάρι, ασίτα.
1: Μια ματσαρίνη κάιπ, ουιάσουν, ουιάσουν, αβέβαια, ουιάσουν, αβέβαια.
2: Τι καμένο βίβλικο, ζήτη. Ασί, πορένα, ότι ζήτη, καϊκόνα μία σύνελα, το ζήτη. Καϊκόνα μόντα, καϊμόντα, καϊκά. Νούκα, κουμάνα, η σκουέλα, πεκαρικανέκα, ναι, ισοκτάτη. Δυο φέντην, δε τσι σκάλα, μα, κάσνα, μια κονόντα, τραβαχανέλα. Νούκα, όμω, πεκαρίβλη, βίβλια, μα, τι άκου. Cierto esto. Trabajo yo con Girona, trabajo esta camada con Garena. Cuidado, cuando es disciplinado, con Gimón, nen.
3: Ay, ay, ay.
2: Nati, a Matasna y Mata, pues yo yanque. Camón, yo came canta acá, maimón, pues a paso para por el cone, camón, taca. Came, yo capo, ale, amigo, maimón, pues a paso para rengue, yo camón por rengue, yo camón me cangue, caito cuita. Cuidado, nen. Αν τσάμε εσκήτη κοιάνα κόσπα καουθέτσι καν κονάπη σνα τσό.
3: Πάει.
2: Παρά να κόσπα. Τσάμε άζε, τσάμε βενδεσιόν.
3: Του σάντ.
2: Ζώστο λο πάει ενε ναι με τσάι κονάτα πες παπέ. Άγρα την ουκάτα αιώδα κόσκα καρά κόσκα και σε πες το τάμον τα πες. Μαν την έκος γάτα. Ζώστο λο πάει σύναλα την ουκάω και κονάμαν πες. Μαν την έκονγε καρά κόνγε. Βενδεσιά πάει. Πάει που χαμέλα, πάει που βαρμε ο ακόνα. Ο έτο κόνα, έμα σοριζίτο, ο σοσιζίτο, μα είχαν τε ευπίκα, τε αίτο, καμπένες για πάει, πάει κόνα, άλλη καουθέτα τσαρίτσον, καν σαμόγκα καμά, μάνακα σπάκα, μάνα μια άπασανε σπάκα, μια ο απάτσας αυτέρου με καν, αστάω μια μια ο πάσπα, δεν, έναν είπα, αν αυτόν δύο στα καζιός ολό πάγαινε, ναι, τσάς να κάτσον, ναι πάνε με, πάγε, σενιόρες.
0: Bueno, es una medio cancha que Pastor Matías Cunacon Rimacon. Y a Dios próximo en Escasina grabas caca, cuidad pica, tía con galami, Cunacon galami, Nuca, Saron Radio BBN, Mujercane, Wauke. Shugaukita kayanam, ruganam, nyukanchi iglesia mshamuchun, Dios próximo día chachichun nishpa. Chay pinin, su nya chay waukiwaka. Ña mare 22 años o años ka nispa ñukan chikta nin chay ve ñukan rikane sin nispa gimate mana chupai pa personal o yari kun nispe mana grabado grabación la menirka chay manda o kikona panikona kai radio zeta una manta o yaku o kiwakona panewakona ñukan chikpis Jesucristo ta suma yui kunaon ayui kunaon katishpa Pai shog ejemplo de Caimundo Sakirka, ñokanchi oki Matías pis punta lugar ka ñokanchi yaya espiritual kan, como ñokanchi oki Abraham, padre de la fe, lo mismo nuestro hermano en el pueblo quicho es padre de la fe. Espiritualmente, pai formaska, kazarachishka ñokanchi, troji yakta kunataka, quizás pai oki wawa tukui, matrimonio ta ñokanchi manta celebraska y consejos fuertes takushka, y ahí topximunishkashina, wakinguna uyeskanchik, wakinguna tukuilaya urmeskanchik, pero chisnap shatarishkanchik, okikona panikona, Dios solo pagichik, ñoka oki Matías, su familia wakuna manta, nietos, nietas, tacharin, chaykuna manta, kunanka mañashun, iglesia troji manta, ñaso y ahí tolate ni upagmo posacho Dios solo pague o que Manuel Amar casna ñukama asha tiempito coscamanta cantabs Dios bendiciacho Dios le pague hermano Emanuel.
1: Muchísimas gracias estimado pastor José Valente pai pistroje manta can pai muy cerca risca ñukanchi wauki pastor quien en vida fue Matías Muzo ña hawa pachaman mi risca. Qué bonita reflexión, qué bonita palabra del Señor. Ahora nuestra generación es el

0: Σάπι τούκουι ημάζα τι αχτάκα, ρίκουι παχκουνατάπη, μάνα ρίκουι παχκουνατάπη ρουζάρκα. Χάτου μανταχκουνάτα, ηματάπη ρούρε του κουκουνατάπη, ζαχτάτα μανταχκουνατάπη, ημα μαντανάτα τσαριχκουνατάπη, παϊ παχτσουρί παχκατσουμί, παϊ ζαουάντα ρουζάρκα. Παϊ μαρι τούκουι ημάπη μανάρι τι αχπή, νιαουπαμάντα τίαν. Τούκουι ημάπη, παϊ παγμακιπίμη, μαϊζάπη κανακασκάπη, θουμάχτα τι ακουν. Νιουκάντζι ημασίνα καζάρι χαουά, ημάτα κρίσκαμι αιουδάγκα, νιουκάντζι ζάτα. Ima sina rikorinapi, sina zatak, nyukanchik muyundikpi, ima zakak kunapika. Yaya Dios mi tukui nyukanchik kausaitaka, azipacha kazarispa rixin, sina zatak, ari ningmi, imata rurana hawa, nyukanchik man azi yachaita kunata. Jesus ka kripagmi kan, sina zatak, sunguta churaipa, tukui manta hipaka, Dios mi tukuita rurarka.
1: Misión Chaski uyachika, samachik shimikuna, ashtawan yachangapaka, misionchaski@gmail.com mankishka, pagyata uyashka manta.
2: Dios bendiciacho.
3: Z1 1400 AM.